0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Ανάμεσα στα αξιώματα που μπορούν να αναλάβουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει και το αξίωμα των αντιπροέδρων. Ακούγοντας τον τίτλο της θέσης τους, μπορείτε να φανταστείτε ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στο Κοινοβούλιο και ότι είναι σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες. Γνωρίζετε όμως τι κάνουν πραγματικά οι αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ποιοι είναι και πώς εκλέγονται? Οι ευρωβουλευτές εκλέγουν τους αντιπροέδρους όπως ακριβώς και τον πρόεδρο, κάθε 2,5 χρόνια. Οι αντιπρόεδροι για το πρώτο μισό της κοινοβουλευτικής περίοδου εκλέγονται μετά τις ευρωεκλογές, τον Ιούλιο. Η δεύτερη ψηφοφορία πραγματοποιείται στα μισά της περίοδου, 2,5 χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου αντιπροέδρου μπορούν επίσης να προκηρυχθούν αν μία από τις θέσεις μείνει κενή. Αυτό μπορεί να συμβεί μεταξύ άλλων εάν ένας εν ενεργεία αντιπρόεδρος αναλάβει άλλο πολιτικό αξίωμα στη χώρα του ή σε άλλο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε επίσης τον Ιανουάριο του 2023, όταν ο Μαρκ Άγγελ, ευρωβουλευτής από το Λουξεμβούργο, εξελέγει αντιπρόεδρος για να αντικαταστήσει την Εύα Καϊλή, η οποία έχασε τη θέση της ως ύποπτη σε σκάνδαλο για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Υποψηφιότητα ως αντιπρόεδροι μπορούν να θέσουν οι βουλευτές που προτείνονται από μία από τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου ή από τουλάχιστον 36 ευρωβουλευτές. Η ψηφοφορία είναι μυστική και για να εκλεγεί ένας υποψήφιος χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία. Πρέπει να λάβει δηλαδή πάνω από το ίμιση του συνόλου των ψήφων. Οι έδρες των αντιπροέδρων είναι 14. Εάν στον πρώτο γύρο εκλεγούν λιγότεροι υποψήφοι, διεξάγεται δεύτερος γύρος με τους ίδιους όρους. Εάν χρειαστεί και τρίτος γύρος, απαιτείται μόνο σχετική πλειοψηφία. Εκλέγονται δηλαδή όσοι λάβουν τις περισσότερες ψήφους. Στη σπάνια περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται ο γυρεότερος υποψήφιος. Τώρα που γνωρίζουμε πώς εκλέγονται οι αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ας δούμε αναλυτικότερα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. Κύρια αρμοδιότητα των αντιπροέδρων είναι να επικουρούν, να εκπροσωπούν και να αντικαθιστούν τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν χρειάζεται. Για παράδειγμα, μπορούν να προεδρεύουν στις συνόδους ολομέλειας του Κοινοβουλίου, δηλαδή να ανοίγουν, να κλείνουν ή να διακόπτουν τις συνεδριάσεις. Στην περίπτωση αυτή, είναι υπεύθυνοι να διατηρούν την τάξη, να δίνουν το λόγο στους βουλευτές, να κηρύσουν τη λήξη των συζητήσεων, να θέτουν ερωτήσεις σε ψηφοφορία και να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Οι αντιπρόεδροι μπορούν επίσης να εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο στις διεθνείς σχέσεις, σε εορταστικές εκδηλώσεις και σε διοικητικά, νομικά και οικονομικά θέματα. Αυτό συχνά περιλαμβάνει επισκέψεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων θεσμικών οργάνων. Οι αντιπρόεδροι συμμετέχουν επίσης στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο καθορίζει όλους τους κανόνες για την ομαλή λειτουργία του θεσμικού οργάνου. Το Προεδρείο προετοιμάζει επίσης το σχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και λαμβάνει αποφάσεις για θέματα διοίκησης, προσωπικού και οργάνωσης. Όταν επιλέγουν τα μέλη του Προεδρείου, οι ευρωβουλευτές προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι αντιπρόεδροι και οι κοσμήτορες εκπροσωπούν σε γενικές γραμμές τις διάφορες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου. Σε αυτό το σημείο, ολοκληρώνεται αυτό το επεισόδιο, στο οποίο είδαμε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι αντιπρόεδροι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να μάθετε περισσότερα για τα άλλα σημαντικά όργανα και αξιώματα του Κοινοβουλίου, όπως τον Πρόεδρο, το Προεδρείο και τους Κοσμήτορες, μπορείτε να ακούσετε τα αντίστοιχα επεισόδια της σειράς στον Λαβύρινθο της Ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα podcast στο Europal Radio.

0: una sola voce. 6023.
1: Le 1er mai 2004 a marqué un tournant pour 10 pays au cœur de l'Europe. Ce jour-là, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie rejoignent l'Union européenne. C'est un moment de fête, d'unité et de possibilités illimitées. Examinons de plus près cet événement marquant. L'Union européenne s'est élargie à plusieurs reprises au cours de son histoire lorsque de nouveaux États membres l'ont rejointe. En 2004, l'Union a connu l'élargissement le plus important de son histoire. Elle a accueilli 10 nouveaux pays, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie. Après cet élargissement, l'Union comptait 25 États membres. Mais sa vision pour l'avenir, à l'époque, consistait à s'élargir encore pour atteindre 30 États membres. En quoi cet élargissement est-il si important? Pour commencer, il s'agit du plus grand élargissement que l'Union européenne ait connu. Au total, 3 anciennes républiques soviétiques, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, 4 anciens États satellites de l'URSS, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Tchéquie, et 2 îles de la Méditerranée, Chypre et Malte, sont devenus des États membres de l'Union européenne. Ces pays se sont engagés sur la voie d'une coopération, d'une prospérité et d'une solidarité accrue. Cet élargissement a signifié bien plus qu'une simple augmentation du nombre de pays membres de l'Union. Il a marqué un changement dans le paysage géopolitique, un changement qui façonnera l'avenir de l'Europe pour les générations à venir. L'élargissement a repoussé les frontières de l'Union européenne vers l'Est et a renforcé son rôle de force stabilisatrice en Europe. Pourquoi ces nations ont-elles voulu adhérer à l'Union européenne? Pour beaucoup d'entre elles, c'était l'occasion de saisir la promesse de démocratie, de liberté et de possibilité que symbolisait l'Union. L'élargissement a suivi la chute des régimes communistes en Europe centrale et orientale et a permis à ces régions de se tourner vers la démocratie et l'économie de marché. Cet élargissement historique de 15 à 25 États membres a été l'aboutissement d'un long processus d'adhésion qui a conduit à la réunification de l'Europe, une Europe qui avait été divisée pendant un demi-siècle par le rideau de fer et la guerre froide. L'élargissement de 2004 a également eu des conséquences importantes pour les langues au sein de l'Union. Il a constitué un défi sans précédent. Le nombre de langues officielles de l'Union européenne est passé de 11 à 20. Ces 9 nouvelles langues étaient l'estonien, le hongrois, le letton, le lituanien, le maltais, le polonais, le slovaque, le slovène et le tchèque. 9 nouvelles unités de traduction ont été créées au sein du service de traduction du Parlement européen afin de rendre l'institution accessible dans les langues nouvellement ajoutées. Dans les années qui ont précédé l'élargissement, alors que les négociations d'adhésion étaient en cours, le personnel linguistique a commencé à se préparer à l'introduction de nouvelles langues en participant à de vastes programmes d'études linguistiques. Le kaléidoscope des langues de l'Union européenne témoigne de son engagement en faveur de l'intégration et de la diversité. Chaque langue est non seulement un moyen de communication, mais aussi une fenêtre sur l'histoire, la culture et l'identité d'un pays. Grâce à la traduction et à l'interprétation, l'Union européenne veille à ce que chaque voix soit entendue. Après le début de ce 5e élargissement qui a vu adhérer 10 pays en 2004, puis la Bulgarie et la Roumanie en 2007, la Croatie est elle aussi devenue membre de l'Union en 2013. Deux décennies plus tard, l'impact de l'élargissement de 2004 se fait encore sentir dans toute l'Europe. L'Union européenne a réaffirmé son rôle de phare de l'espoir, du progrès et de la coopération dans un monde en constante évolution. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
2: Zur Arbeit der Mitglieder des Europäischen Parlaments gehört mehr als nur die Teilnahme an den Debatten und Abstimmungen im Plenum. In diesem Podcast geht es um eine weitere Rolle, die Sie übernehmen können. Die der Berichterstatterin bzw. des Berichterstatters. Wenn die Kommission dem Parlament Vorschläge für neue Rechtsvorschriften vorlegt, arbeiten als erstes die parlamentarischen Ausschüsse daran. Welcher Ausschuss sich um welchen Vorschlag kümmert, hängt vom Thema ab. Geht es beispielsweise um Viehtransporte, befasst sich der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung damit. Der Ausschuss benennt dann eine Berichterstatterin bzw. einen Berichterstatter, der bzw. die sozusagen die Projektleitung für den Vorschlag übernimmt. Dazu gehört in erster Linie, einen Bericht über die vorgeschlagenen Regelungen zu verfassen und gegebenenfalls Änderungsvorschläge hinzuzufügen. Also zum Beispiel Ergänzungen, Streichungen oder Abänderungen von bestimmten Textpassagen vorzuschlagen. Als Berichterstatter leisten Abgeordnete also so einiges an vorbereitender Arbeit. Und natürlich werden sie damit nicht allein gelassen. Sie tauschen sich mit anderen Abgeordneten aus und erhalten Unterstützung von ihren jeweiligen Ausschüssen. Sie können auch Sachverständige von außen oder von anderen EU-Organen einladen, um sich ein genaueres Bild vom Thema zu machen. Ziel ist, einen möglichst vollständigen und genauen Bericht zu verfassen, der alle möglichen Auswirkungen berücksichtigt. Jede denkbare Auslegung und jedes noch so kleine Detail müssen dabei bedacht werden. Berichterstatterinnen und Berichterstatter haben also eine sehr wichtige Aufgabe. Manchmal wird ein Berichtsentwurf mehrere Male erörtert, angepasst und umgeschrieben, bevor der zuständige Ausschuss ihn annimmt. Erst im Anschluss daran legt die Berichterstatterin bzw. der Berichterstatter ihn dem Plenum vor. Ein Bericht umfasst in der Regel eine Begründung, den Entwurf einer legislativen Entschließung und die Änderungsanträge, über die abgestimmt werden soll. Natürlich werden nicht alle Berichte angenommen. Ist das jedoch der Fall, dann ist das für die Berichterstatterin bzw. den Berichterstatter ein großer Erfolg. Aber wie wird entschieden, welchem Mitglied eine solch wichtige Aufgabe übertragen wird? Das hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen müssen sich die Fraktionen gemeinsam für ein Mitglied entscheiden. In Ausnahmefällen benennen sie sogar zwei Mitberichterstatter für ein und dasselbe Dossier. So gab es zum Beispiel für den Vorschlag zum neuen KI-Gesetz zwei Berichterstatter. Zum anderen gibt es für die Aufteilung der Berichte zwischen den Fraktionen ein eigenes, ausgeklügeltes Punktesystem. Jede Fraktion erhält, abhängig von ihrer Größe, eine bestimmte Anzahl an Punkten. Mit ihnen können die Fraktionen anstehende Berichte in einer Art Auktion ersteigern. Am Ende kommt es aber selbstverständlich auch auf die Sachkenntnis und die Interessen der jeweiligen Mitglieder an. Eine letzte Sache wollen wir hier noch ansprechen. Es gibt nicht nur eine Art von Berichterstattern. Will der für einen Bericht zuständige Ausschuss die Meinung eines anderen Ausschusses einholen oder möchte ein anderer Ausschuss Stellung zu einem Bericht nehmen, kann der Parlamentspräsident bzw. die Parlamentspräsidentin einen federführenden und einen mitberatenden Ausschuss festlegen. Dieser mitberatende zweite Ausschuss kann dann ebenfalls eine Art Berichterstatter benennen. In diesem Zusammenhang spricht man dann von Verfassern einer Stellungnahme. Besser lässt sich das Verfahren mit einem Beispiel erklären. Nehmen wir den Vorschlag über neue Regelungen für Viehtransporte. Wie wir schon festgestellt haben, wäre der zuständige, also der federführende Ausschuss, in diesem Fall der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Es ist aber denkbar, dass auch der Ausschuss für Verkehr und Tourismus Stellung zu solchen Regelungen beziehen will. Er hätte dann also die Möglichkeit, eine Verfasserin bzw. einen Verfasser einer Stellungnahme zu ernennen. Für den bereits erwähnten Vorschlag für ein KI-Gesetz etwa gab es neben den beiden Mitberichterstattern auch zwei Verfasser und eine Verfasserin von Stellungnahmen von drei weiteren parlamentarischen Ausschüssen. Am Ende waren also insgesamt 5 Mitglieder des Parlaments an der Ausarbeitung des Berichts beteiligt, den das Parlament übrigens im März 2024 annahm. Es gibt auch noch eine dritte Art von Berichterstattern, sogenannte Schattenberichterstatter. Sie werden von den Fraktionen ausgewählt, damit sie sie über den Fortschritt eines Berichts auf dem Laufenden halten. Außerdem vertreten sie den Standpunkt ihrer Fraktion zum jeweiligen Thema. Sie spielen zudem eine wichtige Rolle bei der Erarbeitung von Kompromissen, denn sie verhandeln mit den anderen Fraktionen. Berichte haben oft sehr lange offizielle Titel. Inoffiziell sind sie aber meistens unter dem Namen der verantwortlichen Berichterstatterin oder des verantwortlichen Berichterstatters bekannt. Das ist eine schöne Anerkennung für eine so wichtige Arbeit im Europäischen Parlament, die so viel Sorgfalt erfordert. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
3: Η Ευρώπη είναι μία από τις πιο αστικοποιημένες περιοχές στον κόσμο, με πολλές πόλεις της να αποτελούν σημαντικά κέντρα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, οι πόλεις συχνά αντιμετωπίζουν έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι οι αστικές μεταφορές διαδραματίζουν κέριο ρόλο στην κοινωνική ένταξη και την ευημερία των ανθρώπων και επιδιώκει να δημιουργήσει εξυπνότερα και πιο βιώσιμα συστήματα κινητικότητας για τις πόλεις της. Παρακολουθείτε το podcast ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει μια πιο πράσινη, υγιή και βιώσιμη αστική κινητικότητα. Προωθώντας μια πιο βιώσιμη αστική κινητικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ένα σημαντικό βήμα για να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, να επιτύχει τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να οικοδομήσει συστήματα αστικών μεταφορών που θα είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά φιλικά και στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αστικής Κινητικότητας, μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να διαμορφώσει τις μεταφορές του μέλλοντος στις πόλεις και κομοπόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σχέδιο αποσκοπεί να δημιουργήσει ένα πιο πράσινο, ψηφιακό και ανθεκτικό σύστημα αστικής κινητικότητας, βοηθώντας τις πόλεις να πετύχουν τον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040. Στο επίκεντρο του πλαισίου για την αστική κινητικότητα βρίσκεται η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει πιο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται προτεραιότητα στο περπάτημα, την ποδηλασία και τις δημόσιες συγκοινωνίες, αντί για την ατομική χρήση αυτοκινήτου. Το σχέδιο στοχεύει να κάνει αυτές τις βιώσιμες εναλλακτικές πιο προσιτές, αξιόπιστες και αποτελεσματικές, ώστε να ενθαρρύνει τους πολίτες να τις επιλέγουν πιο συχνά. Ένας άλλος βασικός άξονας του πλαισίου είναι η ψηφιοποίηση. Με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαχείριση της κυκλοφορίας, να μειώσουμε τη συμφόρηση και να κάνουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες πιο αποτελεσματικές. Επιπλέον, το πλαίσιο προωθεί τη χρήση υπηρεσιών όπως τα κοινόχρηστα ποδήλατα και αυτοκίνητα, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των οχημάτων στους δρόμους. Το πλαίσιο για την αστική κινητικότητα θέτει επίσης ως στόχο την ανθεκτικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διασφαλίσει ότι οι πόλεις της είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν και να ανακάμψουν από κρίσεις, είτε αυτές προέρχονται από την κλιματική αλλαγή, είτε από πανδημίες όπως η COVID-19. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται επενδύσεις σε υποδομές, καθώς και σχέδια έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, το νέο σχέδιο αποσκοπεί να διασφαλίσει την ίση πρόσβαση όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ηλικία, την κατάσταση αναπηρίας ή την οικονομική τους κατάσταση, στις αστικές μετακινήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μέρημνα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες τόσο τα άτομα με αναπηρία όσο και τα άτομα με λιγότερες οικονομικές δυνατότητες. Η χρηματοδότηση αποτελεί μια άλλη σημαντική πτυχή του νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αστικής Κινητικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει διάφορες ευκαιρίες χρηματοδότησης με τις οποίες βοηθά τις πόλεις να εφαρμόσουν καινοτόμες λύσεις όπως είναι η απόκτηση ηλεκτρικών λεωφορείων και η χρήση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας. Ας δούμε την περίπτωση της Γάντης στο Βέλγιο. Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πόλη εισήγαγε, μεταξύ άλλων, ζώνες χαμηλών εκπομπών και επέκτηνε τις ποδηλατικές υποδομές της, μειώνοντας έτσι την κίνηση και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα. Από το 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει κάθε χρόνο στα μέσα Σεπτεμβρίου την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να βελτιώσει τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, προωθώντας καθαρές και βιώσιμες αστικές μεταφορές. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, πόλεις και κομοπόλεις σε όλη την Ευρώπη καλούνται να προωθήσουν τις βιώσιμες μεταφορές και να προσκαλέσουν τους πολίτες τους να δοκιμάσουν εναλλακτικές λύσεις αντί για το αυτοκίνητο. Διοργανώνουν λοιπόν εκδηλώσεις όπως ποδηλατοδρομίες, ημέρες χωρίς αυτοκίνητο και εργαστήρια για τον αστικό σχεδιασμό. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας αναδεικνύει έτσι τα ωφέλη των πιο βιώσιμων μέσων μεταφοράς, ενώ προάγει παράλληλα την κουλτούρα της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της ενασχόλησης με τα κοινά. Είναι μια εβδομάδα γεμάτη καινοτομία και συλλογική δέσμευση για τη δημιουργία πιο βιώσιμων αστικών χώρων. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας διευρύνεται διαρκώς. Πραγματοποιείται πλέον σε περισσότερες από 3.000 μικρές, μεσαίες και μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις κάθε φθινόπωρο. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας είναι η θέσπιση μόνιμων μέτρων που βελτιώνουν τις μεταφορές. Για παράδειγμα, το 2023 πολλές πόλεις υιοθέτησαν λύσεις ηλεκτρονικής κινητικότητας και εφάρμοσαν έξυπνες τεχνολογίες μεταφορών. Ας δούμε πιο αναλυτικά την περίπτωση της Λουμπλιάνα, της πρωτεύουσας της Σλοβενίας, η οποία υπήρξε πρωτοπόρος στη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Η πόλη συμμετέχει σταθερά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και έχει πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές στους αστικούς της χώρους. Έχει επεκτείνει τις πεζοδρομημένες ζώνες, έχει βελτιώσει το δίκτυο δημόσιων μεταφορών και προωθεί το ποδήλατο ως βιώσιμο μέσο μεταφοράς. Αυτές οι προσπάθειες απέδωσαν καρπούς, καθώς το 2016 η Λιουμπλιάνα κέρδισε το βραβείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας. Η ποιότητα του αέρα της πόλης έχει επίσης βελτιωθεί αισθητά και οι κάτοικοι της απολαμβάνουν υψηλότερη ποιότητα ζωής. Τον Μάιο του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Αστική Κινητικότητα, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν βιώσιμα, αποτελεσματικά και προσβάσιμα συστήματα μεταφορών στις πόλεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής σε όλα τα κράτη-μέλη. Το ψήφισμα υπογραμμίζει συγκεκριμένα ότι η αστική κινητικότητα πρέπει να καθοδηγείται από έξυπνες, χωρίς αποκλεισμούς, οικονομικά προσιτές, ανταγωνιστικές, βιώσιμες και πολυτροπικές λύσεις μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθούν οι οικονομικοί, περιβαλλοντικοί, ψηφιακοί και υγειονομικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν τις δημόσιες συγκοινωνίες, την ενεργή κινητικότητα, όπως είναι το περπάτημα και η ποδηλασία, και τις υπηρεσίες της λεγόμενης μικροκινητικότητας, όπως τα ηλεκτρονικά σκούτερ. Παρά τις επιτυχίες, πολλές προκλήσεις ακόμη παραμένουν. Κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατμοσφαιρική ρύπανση και ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές είναι μερικά από τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η συνεργασία μεταξύ πόλεων, πολιτικών φορέων και πολιτών είναι καθοριστική για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα υγιέστερο αστικό περιβάλλον. Το podcast που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Alates 2011. aastast tähistatakse 13. oktoobril rahvusvahelist selge keelepäeva. Me ei pruugi sellele küll tihti mõelda, kuid selge keel on väga oluline. Toome ühe näite. Oletame, et teid kutsuti õhtusöögile. Teie kõrvalistuja kasutab aga pidevalt sõnu, millest arusaamiseks tuleks teil iga kord sõnaraamatusse piiluda. Eks ole ju ebameeldiv ja tüütu olukord. Keeruliste ja arusaamatute terminite kasutamine ei soodusta suhtlemist, vaid vastupidi, hoopis takistab seda. Samas ei pruugi me ise arugi saada, et kasutame sõnu, mida kõik alati ei mõista. Võib-olla on tegu tehnilise või ametialase sõnavaraga või siis mõne vähetuntud terminiga. Kuid probleemil on lahendus. Alati võib kasutada tuntumat sünonüümi. Seletage vähem levinud sõna vestluses lahti ja kohe on suhtlus vahetum. Kui te pole kindel, küsige vestluspartnerilt üle. See ongi selge keel. Keel, mis on hõlpsasti mõistetav nii kõnelejale kui ka kuulajale. saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
5: Schengen.
6: A Schengeni térséget jelenleg 27 ország alkotja. 23 uniós tagország, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc. A térségen belül határellenőrzés nélkül lehet egyik országból a másikba utazni, függetlenül attól, hogy valaki közúton, vasúton, vízi vagy légi úton érkezik. Csak a Schengeni országok és a harmadik országok közötti külső határon kérik tehát az útlevelet, például Lengyelország és Ukrajna határán.
7: Nemrégiben tovább bővült a Schengeni térség. Horvátország 2023. január 1-én csatlakozott hozzá. Az uniós tagországok emellett 2023 végén egyhangulag hozzájárultak ahhoz, hogy 2024. március 31-től megszűnjön a személyek ellenőrzése a Bulgária és Románia, valamint a többi Schengeni ország közötti belső uniós légi és tengeri határokon. A szárazföldi határok megnyitásáról később születik majd döntés. Ennek megfelelően jelenleg csak két uniós ország nem tagja a Schengeni térségnek, Írország és Ciprus. Cipruson jelenleg is zajlik annak az értékelése, hogy az ország teljesíti-e a határok nélküli övezethez való csatlakozás összes feltételét. Írország a kívülmaradást választotta. Jogilag semmi nem kötelezi a csatlakozásra, de ha úgy dönt, bármikor kérheti. Fontos megjegyezni, hogy az unió összes polgárát megilleti a mozgás szabadsága, függetlenül attól, hogy Schengeni térségbeli országban éle, vagy sem. Így egy Schengeni térségen kívüli tagország és egy Schengeni ország határán, elviekben mindössze személyazonosságát ellenőrizhetik.
5: Libre circulation des personnes.
8: Schengen.
9: It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
12: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
13: Lot of anxiety about Schengen.
6: Ami a nem uniós polgárokat illeti, a Schengeni államok egységesítették a rövid tartózkodásra jogosító vízumok feltételeit és a kiadási eljárást. Ilyen vízummal egy 6 hónapos időszakon belül 3 hónapig lehet szabadon utazni a Schengeni térségen belül. Nem minden harmadik országbelinek van azonban szüksége Schengeni vízumra a beutazáshoz. Az amerikai és az ausztrál polgárok például mentesülnek ez alól.
5: Schengen.
6: Schengen nem jelenti azt, hogy minden ellenőrzés feltétel nélkül fel lenne függesztve utazáskor. A határellenőrzés más, mint a biztonsági ellenőrzés, ezt mindenképpen jó észben tartani. A repülőtereken például mindenkinek át kell esnie biztonsági ellenőrzésen, még a Schengeni térségen belül utazóknak is. Személyazonosító okmány bemutatására is kötelezhetik, hogy igazolni tudja, valóban ő utazik a repülőjeggyel. Itt érdemes megjegyezni, hogy a tagországoknak kivételes helyzetekben joguk van ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést korlátozott időtartamra, amennyiben a közrendet vagy a belső biztonságot komoly veszély fenyegeti. A lehetőséggel korábban már többen is éltek. Franciaország például terrorista fenyegetés miatt állította vissza a határellenőrzést.
5: Schengen.
7: Schengen nem csak az utazási könnyítésekről szól. A térség biztonságát ugyanígy szolgálja. Működését külön adatbázis, a Schengeni információs rendszer segíti, amelybe a rendőrség és más illetékes hatóságok adatokat tudnak bevinni vagy onnan lekérni, többek között eltűnt vagy körözött személyekről. Platformot biztosít az egyes országok bűnüldöző szerveinek az együttműködéshez. Nagy szerepe van a biztonság magas szintjének fenntartásában, különösen ami a Schengeni térség külső határait illeti.
6: A térség alapgondolata 1985-ben született meg, amikor 5 uniós ország úgy döntött, megszünteti a belső határellenőrzést. Pontos állomás volt ez a II. Világháborút követő európai integráció történetében, a kölcsönös bizalomépítést szolgálta. A térség egy luxemburgi településről, Schengenről kapta a nevét, ahol annak idején a felek aláírták a megállapodást. A ma schengeni vívmányokként ismert megállapodást és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket az amszterdami szerződés emelte be az uniós jogba, annak immár mintegy 25 éve szerves részét képezik. A csaknem 40 évvel ezelőtt aláírt schengeni megállapodásnak hála, a schengeni térségben ma már több mint 400 millióan utazhatnak határellenőrzés nélkül. Akár munkáról, akár kikapcsolódásról van szó, megkönnyíti az emberek szabad mozgását. Ám nem ez az egyetlen előnye. Tökést ad az európai gazdaságnak, és javítja életminőségünket a hétköznapokban. Az európai integrációs projektnek méltán az egyik legnagyobb vívmánya.
10: Czy wiesz, czym zajmuje się przewodniczący Parlamentu Europejskiego? Prawdopodobnie orientujesz się, kto piastuje to stanowisko i zdajesz sobie sprawę, że osoba ta odgrywa bardzo ważną rolę w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat jej obowiązków, wysłuchaj tego podcastu. Zanim przewodniczący obejmie stanowisko, najpierw muszą odbyć się wybory do Parlamentu. Ale chociaż wybory europejskie mają miejsce co 5 lat, Parlament Europejski wybiera swojego przewodniczącego częściej, co 2,5 roku. Nie zawsze tak było. Kiedyś Parlament wybierał swojego przewodniczącego co roku albo co 2 lata. Od 1979 roku posłowie wybierają przewodniczącego w lipcu podczas pierwszej sesji plenarnej po wyborach europejskich. 2,5 roku później, w połowie kadencji, odbywają się drugie wybory przewodniczącego. Obecnie stanowisko przewodniczącego sprawuje Roberta Metsola. 16 lipca 2024 roku Parlament wybrał ją na drugą kadencję, która potrwa do stycznia 2027 roku. This will remain the house of every person in Europe. Parlament pozostanie izbą reprezentującą każdego Europejczyka. Razem musimy bronić polityki nadziei i marzenie, jakim jest Europa. Musimy wreszcie zrealizować obietnicę, jaką złożyli nasi przodkowie. Minęło już 2,5 roku, a ja wciąż pragnę, aby ludzie odzyskali entuzjazm i wiarę w nasz projekt. Wiarę, że nasza wspólna przestrzeń będzie bezpieczniejsza, sprawiedliwsza i że będzie w niej panować równość. Że razem jesteśmy silniejsi i lepsi. Że nasza Europa jest Europą dla wszystkich. Ale jak Parlament wybiera swojego przewodniczącego? Kandydata może zaproponować każda z aktualnie 8 grup politycznych lub grupa co najmniej 36 posłów. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który w głosowaniu tajnym uzyska bezwzględną większość głosów. Czasami koniecznych jest kilka tur głosowania. Jeżeli po 3 turach Parlament nadal nie wyłonił przewodniczącego, odbywa się ostatnie głosowanie. Bierze w nim udział tylko 2 posłów, którzy uzyskali najwięcej głosów w 3 turze. Przewodniczącego wybiera się bezwzględną większością oddanych głosów, a nie bezwzględną większością głosów całkowitej liczby posłów. Oznacza to, że nie uwzględnia się głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych. Roberta Metsola została wybrana na drugą kadencję 562 głosami w pierwszej turze. W głosowaniu wzięła udział 699 z 720 posłów. Jednym z najważniejszych obowiązków przewodniczącego jest kierowanie pracami posiedzeń plenarnych. Oznacza to, że przewodniczący otwiera, zawiesza i zamyka posiedzenia. Podejmuje też decyzje w sprawie dopuszczalności poprawek, pytań do Rady i Komisji Europejskiej oraz zgodności sprawozdań z regulaminem Parlamentu. Utrzymuje porządek i udziela posłom głosu podczas posiedzenia. Zamyka obrady, poddaje wnioski pod głosowanie i ogłasza wyniki głosowań. Przewodniczący dba również o to, by przestrzegano regulaminu wewnętrznego Parlamentu. Kieruje wszystkimi działaniami Parlamentu i reprezentuje go w kwestiach prawnych. Ponadto przewodniczący kieruje pracami konferencji przewodniczących grup politycznych i prezydium Parlamentu Europejskiego, w skład którego wchodzi 14 wiceprzewodniczących. Jeśli nie wiesz, czym zajmują się te organy, wysłuchaj innych podcastów z serii Wyjaśniamy unijny żargon. Ważnym aspektem pracy przewodniczącego jest reprezentacja Parlamentu Europejskiego na arenie międzynarodowej oraz w kontaktach z innymi instytucjami europejskimi. Dlatego przewodniczący regularnie odbywa oficjalne wizyty w innych krajach. To jednak nie wszystko. Przed każdym posiedzeniem Rady Europejskiej przewodniczący wygłasza przemówienie do jej uczestników. Przedstawia stanowisko Parlamentu Europejskiego na tematy poruszane w porządku obrad i dyskutuje z szefami państw lub rządów. Po tym, jak Parlament wyrazi zgodę na przyjęcie budżetu Unii Europejskiej, przewodniczący zatwierdza go swoim podpisem. Przewodniczący może też przewodzić Komitetowi Pojednawczemu, który pomaga Parlamentowi i Radzie osiągnąć porozumienie w sprawie wspólnie uchwalanych przepisów. Ponadto przewodniczący Parlamentu podpisuje, wraz z przewodniczącym Rady, wszystkie akty ustawodawcze przyjęte przez obie te instytucje. Przewodniczący rozpatruje też wnioski o objęcie wydarzenia patronatem Parlamentu. Za pomocą patronatów Parlament wyraża poparcie dla różnych inicjatyw. Co roku obejmuje nimi określoną liczbę wydarzeń, które spełniają określone warunki. Podsumowując, przewodniczący Parlamentu Europejskiego to bardzo ważna postać w Unii Europejskiej, na której spoczywa wiele obowiązków. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
14: Evropska unija Ukrajino podpira že od februarja 2022, ko je Rusija izvedla obsežen in nezakonit napad na to državo. Napad je odločno obsodila in Rusiji naložila sankcije, Ukrajini pa nudi finančno, humanitarno in vojaško podporo.
15: Slava Ukrajini!
16: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
17: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
18: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
14: V tokratnem prispevku bomo preučili trenutne razmere, odziv Unije in posledice sankcij zoper Rusijo. Po podatkih misije Organizacije Združenih narodov za spremljanje človekovih pravic v Ukrajini se število žrtev še vedno povečuje. Od začetka vojne do konca leta 2025 je bilo v Ukrajini ubitih več kot 15 tisoč civilistov, več kot 40 tisoč pa je bilo ranjenih. Vojna je povzročila eno največjih kriz razseljevanja doslej. Po poročanju Agencije Organizacije Združenih narodov za begunce, nujno humanitarno pomoč v Ukrajini potrebuje skoraj 13 milijonov ljudi. Notranje razseljenih je približno 4 milijone oseb, več kot 5 milijonov ukrajinskih beguncev pa je razseljenih po svetu in prihodnost mnogih je še vedno negotova. Vojna je ohromila tudi ukrajinsko gospodarstvo. Kljub nekaterim znakom odpornosti je opustošenje ogromno. Po najnovejših ocenah Svetovne banke, Organizacije Združenih narodov, Evropske komisije in ukrajinske vlade bodo stroški obnove in okrevanja znašali veliko več kot 500 milijard evrov. Vojna je povzročila tudi ogromno okoljsko škodo. Po 4 letih vojne stroške okoljskega uničenja ocenjujejo na približno 75 milijard evrov. Konflikt je povzročil sproščanje ogromne količine emisij toplogrednih plinov, obsežne gozdne požare ob fronti in trajno onesnaženje nekaterih najbolj rodovitnih kmetijskih zemljišč v Evropi. Evropska unija in njene države članice so od začetka vojne v Ukrajini zagotovile skupno okrog 177,5 milijarde evrov pomoči. Leto 2025 je bilo prelomno. Evropska unija je namreč prehitela Združene države Amerike kot največja donatorica pomoči v Ukrajini. Ta prvič doslej vključuje tudi vojaško pomoč, za katero je bilo namenjenih 65 milijard vseh sredstev. Ukrajina je tako dobila več 100 tankov in sofisticirane sisteme zračne obrambe. Prejela bo še približno 32 milijard evrov. V okviru instrumenta za Ukrajino, programa finančne pomoči, pa bo Evropska unija do konca leta 2027 prispevala 50 milijard evrov pomoči. Izplačila so pogojena z izvajanjem velikopoteznega načrta reform in naložb,